0: Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.
1: Das geheimnisvolle Knacken.